0: 31.12. Baby.
1: Να μην το πιστεύεις τι που έχεις, να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις.